0: Οι ταχυρουβοί μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιού τριάδινων εσάγιων ήμων προσάδοντες, πάσα νύμπιο του κίνα που φόβηθα με δύνα.
1: Ως τον βασιλέα των όρων υποδειξόμενοι και σαν κερκές αοράτος δορυφορούμενων τάξης είναι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Οι ταχυρουβοί μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιού τριάδινων εσάγιων ήμων προσάδοντες,